ήσες και εφ' πόλο ρε κανέ ήσ' και σκα χαρτακάν παρές και κρκανέ και εφ' τάν καμάτς καμάτς και ελμένκ τακούν τακούν